0: και στο σωτήρ σε αυτή την αλήθεια.
1: Do you think that Kevin Creek is right for semi-green revenue? That it's seen